ρίβα. Βίρυβι κουτσούκι σχουαγάνε μήνα χώρι. Γιατσι ρβι βασίνε βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίγρια.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ισομην τα καζαφούλη, ισομην τα μαϊσί.

0: Ρέτσεπς ή Σπόουλοπς. Είπαμε. Σχρά Σουηδικά έρθει. Ράδιο Δαρτιμάντη.
1: Ράδιο Δαρτιμάντης εξκλούζιβι.